0: Καθημερινότητα χιτ μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on Κάντρα.